Μαρία, προνία σε κρόφιχε ακουβόδου, η ακούτε περάδιου μερσλέμιες μη βέσδεν, πολλογίλες ίνας πρίτσο μου ιαζίτσιχ, ρζέγαλες ίνι ακουζί ρζίζα έτσα στρεμπρό. Αλληλούια, βεσενίτες ιαουγός, ποδε,